0: είχα λίγο γατά σκαρακτάνω. Ήρθα να πέχαν κάχα μαρθιά να κάτσα πρόδοκτο το χανε κάτσα πουρτα συγκάρα και κουνε μάνα. Ούσο να κάρω σαϊ κάτε νιατάκι κουνε εν μάνα. Ούσο να κάρω άτι τα νιατάκι χαϊ γατσα. Ήουασα χαϊ ούσπα γατά σκαρακτάνω. Είπε γενέτικα νουκλιάρ. Σα τσουτίν πήγαινε να κουλιά κανένα κάλλι στο νοκιά χαϊ φυλατά ρουέν.
1: Así es, así nos vamos. Otra pausa musical que viene esta vez. El Miski Plato de Elizabeth.

Τα χερμάνα και εζέρα έχω μας αρούντα τα σκαράκτα τα κπάτια. Φαμίλια εζέρα αρούντα τα σιφκαράκτα καίσα λάχα το καίνα. Κομμουνιδάδ καντούιο κολιαντάια σας καρακίου αχάιο ξα το καίνα. Κουπανακάσα ήτσουρ τα σιφκαράκι. Μάτια πάτουμε να